0: Αντριάννα.
1: Να ζήσει! Να ζήσει!
0: Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά, Μανούλα. Πάμε.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Εγώ τραγούδι.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000038 και κινητό 6936 650 572.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπή, κρυφέ σου σκέψει να μου πει, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά. Κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπή, κρυφέ σου σκέψει να μου πει. Κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ραδιομάνος 103,4.

0: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Αντιστήλ είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Καλά, ερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4. Στα μαύρα.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Αλήθεια, τρελα,
1: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα, 7ης Μεραρχίας 10, στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Συγγνώμη, η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Καλά, ερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Η βροχή να χτυπάει τη στέγη.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε!

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερκόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. We'll be right back.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

0: 90.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ραδιομάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2315-10-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς, διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά, ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις πάντα.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
6: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε

0: εργασία. Οι μηχανές Gazostil είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

Βρισκόμαστε 10 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου.

πιστεύω να είστε καλά. Αύριο δεν θα έχω εκπομπή. Αύριο και πιθανόν και το Σάββατο. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Σουλτάνα. Καλησπέρα στα παιδιά εκεί, στο Χάρη, στον Χάρη. Στον Αλέκο χαιρισμούς. Στην καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιώργο από το χωριό Δίων εκεί, χαιρισμούς. Στον Παναγιώτη, στον Γιώργο από την Επτάλοφο. Στην κυρία Χαρά πολλούς χαιρισμούς.

Καλησπέρα στην Καλυψό, καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Γιώργα, χαιρετισμούς. Για τον Διονύση και την Τίνα, χαιρετισμούς. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα γρήγορα να πούμε τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου.

σούπερ μάρκετ Άστρο στη νέα αίθουσα του Κώστα του Δήμογλου, πέραν το Δημοτικό Σχολείο. Κυριακές, 5.30 ώρα ανοιχτά. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμπια Σουνίδη 4. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμπια Σουνίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδό Κατερίνης Σαλονίκης δίπλα στο Λιτ. Τα καταστήματα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4, ειδικές σούπερ τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λιτ, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60, Κατερίνη στο σταθμό. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Λοιπόν, το είδα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι για τους ακροατές που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Είναι το 23510, γιατί μου κάνανε παρατήρηση και θέλω να το πω αυτό, ότι δεν τα δημόσια το τηλέφωνο. 23510-51-308, 23510-51-308 και κινητό 6971-7-85-521. Επαναλαμβάνω και πάλι, 6971-7-85-521 και το σταθερό 23510-51-308.

για το Φάνη. Γεια σου Φάνη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: καλησπέρα.
1: Έλα Λέκο, καλησπέρα. Τι κάνεις?
0: Είστε καλά?
1: Όλα καλά, Λέκο. Έλα Λέκο.
0: Το τραγούδι που άκουσα πριν από λίγο για το ράδιο ο Μάνος μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ωραίο και εμένα μ' άρεσε.
0: Φοβερό τραγούδι. Ποιος το έγραψε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Α, αλλά πάντως είναι εσύ... καλό.
0: Το βρήκες εσύ εκεί πέρα, έτσι.
1: Και... τι?
0: Πολύ φοβερό τραγούδι.
1: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί έχουμε...
0: Ναι, ναι, να χαμηλώνω, χαμηλώνω παρόλο. Εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Είναι καλά τώρα?
1: Καλά είναι μια.
0: Λοιπόν,
1: για πες τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Σήμερα δεν κατέβησα κάτω, είχα δουλειά. Πήγαμε λίγο στο χωριό, κοιτάξαμε λίγο το μωρό. Και τώρα είμαι εδώ έξω και ακούω το ράδιο Μάνος.
1: Ωραία, καλά κάνεις. Μπράβο.
0: Το μπαλκόνι, έχω θέα τον Όλυμπο απέναντι.
1: Α, μια χαρά ρε φίλε, μια χαρά είσαι.
0: Βέβαια, βλέπω όλο το βουνό, όλο τον Όλυμπο βλέπω.
1: Όλυμπος, χαμός.
0: Ναι, βέβαια, απέναντι τον έχω ακριβώς.
1: Αυτό που λέγανε και το κλίμα το καλό και στο... είναι αλήθεια αυτό που λέγανε κάποτε?
0: Είναι, έχει καλό κλίμα, ναι. Εδώ πέρα έχουμε καλό κλίμα.
1: Ωραία. Ναι, όντως.
0: Πολύ έτσι. Καλό κλίμα.
1: Όντως έτσι είναι γιατί εγώ...
0: Ναι, έχουμε, όντως έχουμε καλό κλίμα, ναι, ναι.
1: Ας πούμε στην Κατερίνη το κλίμα είναι πιο καλό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω δύο τραγουδάκια.
1: Ποια?
0: Το ένα... Ραγίζει απόψε η καρδιά με το Παγκλαμαδάκι.
1: Ποιος τραγουδάει αυτό?
0: Η Γλυκερία.
1: Ραγίζει. Ναι.
0: Και το άλλο, το κορίτσι απόψε θέλει να χορέψει και φτετέλει.
1: Θέλω
2: δύο τραγουδάκια.
1: Λοιπόν, ραγίζει η καρδιά. Γλυκερία.
0: Ραγίζει απόψε η καρδιά με το Παγκλαμαδάκι.
1: Γλυκερία. Okay.
0: Και το άλλο, το κορίτσι απόψε θέλει να χωρέσει στη φτετέλη.
1: Okay. Έγινε.
0: Αφιερωμένα σε σένα, στην οικογένειά μου, στο φίλο μου το Χάρη και σε όλο το ράδιο Μάνος, όσοι ακούνε ράδιο Μάνος.
1: Οκ, okay. Ευχαριστούμε Αλέκο.
0: Και στο φίλο μου το Γιώργο από την Επτάλοφο.
1: Οκ, okay. Έγινε.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
0: Γεια σου, Πάκο, γεια.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε το φίλο μας τον Βασίλη. Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Τώρα ακούγομαι?
0: Ναι, ακούγεσαι, ναι. Έλα Βασίλη.
1: Λοιπόν, έλα καλησπέρα σε όλο το ακροατή του Ράδιο Μάνος. Τώρα εδώ είμαι, τρώω ένα παγωτάκι και πίνω μια κοκακολίτσα. Και ακούω το σταθμό, ακούω το σταθμό στο live stream.
0: Ναι.
1: Καλά είμαι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Σήμερα είχα αρκετή δραστηριότητα στην Καλαμαριά. Βγήκα έξω, έκανα βόλτες. Λέω, είχε αρκετή ζέστη, αλλά παρόλα αυτά άντεξα, γιατί είμαι και νέος σε ηλικία, 32 ετών μόλις.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Είμαι μια χαρά. Εντάξει, ευχάριστα περνάει η μέρα μου.
0: Χάρηκες.
1: Προσπαθώ πάντα να περνάω, λέω, καλά.
0: Ωραία, χάρηκες που προκρίθηκε η Αργεντινή?
1: Εγώ προσωπικά χάρηκα για το Μέση, γιατί ταιριάζει στο χαρακτήρα μου. Εγώ χάρηκα, λέω, που προκρίθηκε η Αργεντινή για το Μέση. Και η Αργεντινή, βέβαια, γιατί
0: όταν έβαλε
1: τον γκολ, πάντα η Αργεντινή, ο παππούς για κάποιο λόγο πανηγύριζε, του άρεσε, φαίνεται. Και είναι και άξια ομάδα, γιατί είναι από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες πραγματικά, και αξίζει να περάσει, να πάει σε ένα τελικό, και αξίζει να το πάρει ο αρχηγός στο κύπελο, γιατί του το εύχομαι να το πάρει, γιατί είναι και το τελευταίο του, στην τελευταία του διοργάνωση, δηλαδή στο αποκορύφωμα της καριέρας του, και του το εύχομαι να το πάρει.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ στεναχωρέθηκα για μια γυναίκα που πέθανε πρόσφατα, ηθοποιός, η Μάρο Κοντού.
1: Η Μάρο Κοντού.
0: Κρίμα, ρε φίλε, κρίμα.
1: Εγώ προσωπικά δεν την ήξερα, αλλά.
0: Ούτε εγώ την ήξερα, αλλά από τις ταινίες, διάφορες ταινίες.
1: Κοίταξε, οι πιο παλιοί θα την ξέρανε λογικά. Η μάνα μου που είναι πιο μεγάλη, ο μπαμπάς μου, η θεία μου, η γιαγιά μου θα την ήξεραν.
0: Ταινία δεν έχει δει τη Μάρο Κοντού, τώρα ελληνικές ταινίες.
1: Μπορεί να μπω τώρα να δω, να ψάξω, να ενδιαφερθώ. Να δω τι ήταν, ας πούμε.
0: Ωραία, Βασίλη.
1: Πάντα δεν έβρισκα, δηλαδή, κάποιο κίνητρο για να το κάνω. Δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα, ξέρεις, γιατί οι ηθοποιοί υπάρχουν χιλιάδες και πεθαίνουν όπως όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις. Όλοι οι άνθρωποι είναι και πεθαίνουν.
0: Καλώς, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες κάνει τραγούδι?
1: Να σου πω. Βάλε μου κάτι από Γιώργο Μαργαρίτη. Μη μου μιλάς με χείλη που καίνε, αφιερωμένο special εκεί πέρα για το φίλο. Για τον φίλο μου τον Γιώτη και το ραδιόφωνο του, στο Μουσικό Γαλαξία και τους ραδιοερασιτέχνες, και για όλο τον κόσμο που ακούει Ράδιο Μάνος, για τους γνωστούς μας φίλους της Κατερίνης και το φίλο μου το Σάκη από Κύτρος, θα πω τους γνωστούς μόνο, την κυρία Βάσο από τα ΚΤΕΛ, την κυρία Χαρά και για όσους ακούνε Ράδιο Μάνος, όπου φτάνει η φωνή του σταθμού.
0: Okay.
1: Έγινε, Παύλο.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αφιερωμένα για όλο το ακροατήριο, για όλο το σύμπαν.
0: Okay. Έλα, το τραγούδι σου, Βασίλη.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.

0: για το φίλο μας τον Νίκο και τον Στάθη που με ακούνε. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο.
1: Τις καρδιές όλου του κόσμου

Για τον Βασίλη που μας ακούει. Γεια σου Βασίλη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Εδώ είμαστε. Βασίλης και η παρέα του. Και χαιρετισμούς. Γεια σου Βασίλη.

Okay, μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό, θα το πούμε λίγο εκτός. Χρήστο, πάμε έτσι. Γεια σου Χριστέ. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Για τη φίλη μας την Αφροδίτη αφιερωμένο το τραγούδι αυτό που το ζήτησε, να πούμε ότι έχουμε ένα θέμα λίγο με το τηλέφωνο. Έχουμε ένα θεματάκι με το τηλέφωνο, να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Γέλα καλή μου, ξένος εγώ, έξω από τον κόσμο σου, περαστικός.

έχουμε ένα θεματάκι λίγο με το τηλέφωνο, θα το δούμε λιγάκι και το φτιάξουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο έχει ζητηθεί γι' αυτό. Παλαβάν και πάλι έχουμε ένα θεματάκι λίγο με το τηλέφωνο. Θα το λύσουμε. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Γεια σου Γιώτη. Λοιπόν, χαιρετισμούς να στείλω και στον Γιώργο, στον Κυριάκο εκεί. Και στην Τάνια. Έχουμε ένα θεματάκι λίγο με το τηλέφωνο, το φτιάξουμε, δεν είναι τίποτα. Κάντε με τίποτα.

Λοιπόν, ωραία, αυτά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Γεια σου Νικόλα, έχουμε ένα θεματάκι λίγο με την απευθεία στη μετάδοση. Δεν πειράζει όμως, θα το δούμε λιγάκι, το φτιάχνουμε τώρα. Μια αγάπη για το καλοκαίρι, για τα παιδιά εκεί που μας ακούνε. Χαιρετισμούς πολλούς. Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

ότι αύριο και μεθαύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, πιθανόν και αύριο και το Σάββατο, αύριο σίγουρα. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, το Σεραϊκό μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλακίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Lambda Σονίδη 4, συγγνώμη, ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμδια Σενίδη 11, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα ανοιχτά. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάνσιος, η κομμόσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμδια Σενίδη 60, και επίσης μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής είναι, το ξέχασα τώρα αυτό, τι θυμηθώ, Κίτσας, το θυμήθηκα, είδες, και τι απ' έξω το θυμάμαι τώρα αυτό, το κατάστημα Κίτσας, το κατάστημα τα Κίτσας στην καρδιά της Κατερίνης, Κασάνδρου 4. Σούπερ τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Λοιπόν, τι ζητάς για το φίλο μας τον Βίρονα, γεια σου Βίρονα. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριακό. Γεια σου Γιώργο, ρε. Γιώργος, Κυριακός.

Δεν πειράζει, θα τη βγάλουμε σήμερα έτσι, γιατί τώρα έχουμε κάποιο θέμα με το ίντερνετ. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το σταθερό μου παίρνει το τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Το θέμα δεν είναι να βγάλουμε γραμμές. Συμφωνείς? Δεν θέλουμε άλλα μετάλλια, ούτε διακρίσεις. Πρέπει να είμαι καλά, όμορφα. Έγινε Σπύρο, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Γεια σου. Για το Σπύρο. Γεια σου Γιώργο Κυριάκο. Γεια σου Αλέκο. Γεια σου Χάρη.

0: Γιώργο,
1: Πώς
0: το είδες, δεν σε έχω κάνει διακοπές το...
1: Περίμενε παιδιά, δεν έχει σήμα. Μητροπάνω, γιατί φεύγεις, γιατί.
0: Ναι.
2: Okay.
1: Και το θα ήθελα να είχαμε αγάπη μόνο του Πουλόπουλου.
2: Okay. Το τραγούδι, για πες το τραγούδι του Μητροπάνου ξανά ακόμη μια φορά.
1: Παράπονο το δάκρυ μου να κλαίγει δυνατή που λέει. Γιατί φεύγεις, γιατί.
2: Γιατί φεύγεις, γιατί. Okay.
1: Okay, και να είσαι καλά.
2: Έγινε, οκ. Ευχαριστώ Γιώργο.
1: Τα λέμε.
2: Γεια, γεια. Έχουμε φτιάξει λίγο το θέμα εδώ πέρα. Δεν είχαμε ίντερνετ και δεν ακούγαμε. Λοιπόν, είχαμε ένα θέμα με το τηλέφωνο. Λοιπόν, καλά που είναι ο Γιώργος. Λοιπόν. Για τον Γιώργο αφιερωμένο, το 2.

Λοιπόν, τα λέμε εδώ με τα φιλαράκια. Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρη, να σε καλά. Δημήτρη, στο αυτοκίνητο μας ακούει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ωραία τραγούδια, αλλά ξέρεις, μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Φαντασία. Δεν φταίει εσύ, φταίει η φαντασία σου.

Λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν. Παρασκευή αύριο δεν θα έχω εκπομπή. Και το Σάββατο πιθανόν. Πιθανόν. Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν έχω νησιά.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό λιγάκι. Ποιο, μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, για τη φίλη μας τη Στέλλα και την Ειρήνη, που είναι δύο κορίτσια που μας έχουν στο αυτοκίνητο μέσα.

έχουμε, δεν έχει καλό ίντερνετ εδώ και αυτό δεν μπορώ να βγάλω γραμμά στον αέρα. Όσο μπορώ, βγάζω. Λοιπόν, έτσι είναι, φίλε, πώς τα λες. Λοιπόν, πώς λένε, πώς. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό λίγο. Το όνειρο είναι για το φίλο μας εδώ που είμαστε στο τηλέφωνο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Είναι φανταστικά τραγούδια αυτά. Είναι φανταστικά τραγούδια και τραγούδια τα οποία έχουν. Εντάξει, μπορεί να τα ακούσει και ένας πιο νέος. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Χάρηκα που τα είπαμε, δεν πειράζει. Να μου δώσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μου τον Βασίλη. Περίμενε λίγο. Για το φίλο μου τον Βασίλη που το ζήτησε. Για να κάκι. Αυτή πρέπει να κάνει ένα χορό μαζί της. Για να κάκι πρέπει να κάνει ένα χορό μαζί της. Δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, έλα Βασίλη, για σένα αφιερωμένο.

Ράδιο Μάνος 103,4 από Κατερίνη, από τη Νέα Έφεσο. Λοιπόν, μισό λεπτό, Δημήτρη, μισό λεπτό να πω κάτι, θέλω, περιμένεις εσύ. Λοιπόν, ένα τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μας ο Φέδων, γεια σου Φέδων. Όχι, το προηγούμενο τραγούδι το διάλεξε ο Βασίλης. Ο Φέδων ζήτησε ένα άλλο τραγούδι, θα τον ακούσουμε τώρα σε λίγο. Το θέμα δεν είναι, καμιά φορά μου λένε τα τηλέφωνα, δώσε τα τηλέφωνα, ξέρω εγώ. Α, καμιά φορά. Δεν χρειάζεται να δίνεις τα τηλέφωνα. Αν μου θέλει να σε πάρει τηλέφωνο. Είναι αυτό. Για το φίλο που ρώτησε, που έστειλε ένα μήνυμα, το απαντάω ότι εντάξει, το να πει κάποιος μια καλή κουβέντα για κάποιον άνθρωπο είναι φυσιολογικό. Το ακούς ευχάριστα, έτσι. Ξέρω εγώ. Το να σου πει, ξέρω εγώ, μπράβο, ξέρω εγώ, κάτι να σου πει, ένα κοπλιμένα σου. Γιατί θα είναι κοπλιμένα σου. Γιατί αυτός που θα σου πει μια καλή κουβέντα, αύριο μπορεί να σε βρει κιόλας. Στο ραδιόφωνο μιλάω τώρα εγώ. Έτσι είναι οι συνθήκες, οι καταστάσεις των ανθρώπων σήμερα. Λοιπόν, το ερώτημα, αν εγώ καβαλήσω, όχι, ποτέ. Πάντα αν ακούγα ένα κοπλιμέν και μια αρνητική άλλη ακούγα. Το ένα αυτή έπαιρνε, το άλλο περνούσε. Με προβλημάτισε πάντα όμως μια κριτική κακή. Αυτό το έπαιρνα σοβαρά. Τα άλλα τα κοπλιμέντα, εντάξει, τι ας πει άλλος, από θέμα βγαίνει, σου πει μια καλή κουβέντα. Αν το δέσεις αυτό, πολλοί άνθρωποι, πολλοί συνάδελφοι μου το έχουν δέσει. Δηλαδή, τους λέει καμιά καλή κουβέντα, αρχίζουν να καβαλάνε τα καλάμια, τα πεζοδρόμια και ξέρω εγώ κτλ. Και άμα φύγουν ξαφνικά να σταματήσουν το ραδιόφωνο, ούτε η μαμά τους τους ξέρει. Άντα σε θυμωθούν ένα-δύο άτομα. Λοιπόν, εγώ είμαι, επειδή είμαι εντάξει, όπως όλοι οι συνάδελφοί μου, κατά καιρούς κάνουν κάποια κομπλιμέντα, δεν τα δεν ακούω εγώ αυτά. Εντάξει, τα ακούω ευχάριστα, τα σέβομαι, τα εκτιμώ, αλλά μέχρι εκεί, από εκεί πέρα δεν ακούω, ας πούμε. Γιατί πολλοί συναδελφοί μου την πατήσαν. Εγώ ευτυχώς δεν είχα αυτό το πράγμα. Μου λέγανε κατά καιρούς διάφορα πράγματα. Εντάξει, όμορφα, ρε, τα ακούγα, ευχαριστούσα τον κόσμο. Εντάξει, από θέμα το άλλο που αν το λέει από θέμα ευγένειας. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Περίμενε εσύ. Γενικά, εν ολίγης, δεν καβαλάμε τα πράγματα. Γιατί τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα και τα λοιπά.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει ζητηθεί. Αυτό είναι. Έκανα λάθος εγώ. Γεια σου Γιώργο Δίων, χαιρετισμού στο Γιώργο από το Δίων, στο Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια, στο Βασίλη, στο Χάρηκη, στον Αλέκο. Τι έγινε, Πανάσταση. Όπλα.

0: Κάτσε να δούμε αν μπορούμε να σε βγάλουμε στον αέρα. Κάτσε να δούμε λίγο. Έλα.
1: Ναι.
0: Περίμενε λίγο, Κυριακό. Έχω ένα θέμα εδώ, δεν ξέρω με το ίντερνετ. Έλα, Κυριακό, μ' ακούς? Κυριακό.
1: Δεν ακούγεσαι.
0: Μ' ακούς τώρα?
1: Ναι.
0: Έλα, Κυριακό μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Παύλη.
0: Καλησπέρα, ρε. Τι λέει?
1: Καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές και ακροάπτες.
0: Έκανε τον μπανάκι σου?
1: Του Ράδιο Μάνος. Ναι, πήγαμε μπάνιο και γυρίσαμε.
0: Καθαρή θάλασσα. Καθαρή.
1: Ναι. Όχι καθαρή. Όταν έχει κύμα, τι καθαρή να είναι. Αέρας, κύμα σημαίνει.
0: Γιατί δεν πάτε πιο πέρα?
1: Σχετικά. Ναι, τουλάχιστον μόνο πας παραλία, καλό.
0: Πολύ κόσμο έχει,
1: Η Κορινό δεν έχει πάρα πολύ. Πολύ έχει παραλία. Διακαιρθεί εκεί η Κορινό που πάμε.

0: αλλά κανένα να με συγχωρέσει. Λοιπόν, δύο τραγούδια βάλεις.
1: Ναι.
0: Βάλ το Σφακιανάκι.
1: Ποιο?
0: Ποιο? Βάλε δύο.
1: Ποιος άλλος Σφακιανάκης?
0: Ο Σφακιανάκης.
1: Δεν μου λέει ο Σφακιανάκης αρέσει για αυτά που λέει ή για τη φωνή του, τα τραγούδια του.
0: Πρώτα πιο πολύ με αυτά που λέει.
1: Αυτά που λέει όντα.
0: Είναι ένας καλλιτέχνης. Πιο πολύ μου αρέσει αυτά που βγάζει προς τα έξω, ξαναχαρακτηρίζει πολύ. Παρά καλλιτέχνης δεν σημαίνει τίποτα. Και εσύ μπορεί να σε φρώσει τη δουλειά σου, αλλά αυτό που μετράει και όταν θα γεράσει και όταν φύγουμε γενικά από τη ζωή, τα λένε όλοι για τον Παύλο τα καλύτερα λόγια, αλλά δεν τα λένε μόνο. Δεν τα λένε μόνο για το που ήσουν πρώτος παραγωγός και μουσικός.
1: Όχι αυτά.
0: Γενικά ήσουν ένα παραγωγός.
1: Όχι, όχι.
0: Το ραδιόφωνο αυτό... το άλλο είναι να λένε και τα δύο.
1: Άκου, άκου. Αυτά που θα λένε, αν θα πούνε κάτι για κάποιους ανθρώπους, για κάποιους ανθρώπους που έχουν κάνει πράγματα στα ραδιόφωνο πρωτότυπα, πρωτότυπα πράγματα, όχι κλασικά βάλε αυτά και τα τραγούδια. Λοιπόν, κοσμίξου. Ναι. Περίμενε λίγο στο τηλέφωνο, περίμενε. Λοιπόν, αυτό που μένει τελικά είναι αυτά που λες. Μπορεί στην αρχή ο άλλος να σε αμφισβητήσει, να πει τι λέει αυτός, είναι έτσι, είναι γιουβέτσι και τα λοιπά, αλλά όταν αυτά που λέει τα περάσεις εσύ, τα περάσεις την πορεία της ζωής σου ή στην καθημερινότητά σου, τότε διαπιστώνεις ότι αρχίζεις και συμπαθείς αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ το να βάλεις 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τα αφιερώσεις, δεν πρόκειται να σε θυμηθεί κανείς. Ενώ όταν αφήνεις το στίγμα σου, και το στίγμα σου ποιο είναι, όταν τους λες και 5 πράγματα τα οποία μπορεί ο άλλος να διαφωνεί μαζί σου κάθετα, αλλά στην πορεία της ζωής τα βλέπει μπροστά του. Οπότε γίνεσαι διαχρονικός. Ψυχολόγος, ψευδολόγος, Παύλου Βασιλείου.
0: Αυτό με. Όλα μαζί και ο χαρακτήρας και αυτό που είσαι.
1: Γιατί όλοι οι άνθρωποι.
0: Όλα πάνε είναι... πακέτο μας.
1: Όλοι οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και μοναδικοί. Γιατί αν ξέρανε ότι κάθε άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι, ο Θεός του δίνει κάτι να κάνει. Άλλος είναι καλός κατασκευαστής. Άλλος είναι καλός στιχουργός. Άλλος ξέρει να τραγουδάει. Γιατί να το ζηλέψω εγώ αυτόν, παράδειγμα τώρα λέω. Ένα υποθετικά. Άλλος κάνει καλές εκπομπές στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, οπουδήποτε. Για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Καταλάβεις.
0: Γενικά. Όλα δούμε τι έγινε και ζήλιες. Και όχι εσύ είσαι καλύτερος και όχι εγώ.
1: Όχι, όχι, αλλά αυτά
0: τώρα,
1: είναι χαζά.
0: Άμα είχα εγώ, άμα ήμουν και εγώ, πες ένας, όχι σαν εσένα παραγωγός, έπρεπε να σε ζηλεύω, θα έλεγα δάσκαλος. Εντάξει, δεν μπορώ να σε φτάσω, θα έλεγα, αλλά κάτι, κάτι λίγο.
1: Εσύ,
0: δηλαδή πρέπει να σε ζηλεύω και να αποκροστάει από
1: μπροστά. Εσύ, είναι καλά, πάρα, δεν χρειάζεται να ζηλεύεις. Δεν χρειάζεται. Ο Θεούλης, ο καλός Θεός, μας δίνει
0: ναι,
1: κάτι.
0: Η ζήλια και το κακιά και το μίσος δεν οφειλούν πουθενά.
1: Λοιπόν, αυτά γυρνάνε μπούμερα.
0: Να μα είσαι καλύτερος.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ είχα δύο δικούς μου ραδιοφωνικούς σταθμούς και δεν ξέραν ποτέ, τώρα τα λέω, μετά από 40 χρόνια, 30 χρόνια, ποτέ δεν βγήκα στον αέρα να πω ότι η σταθμή είναι δική μου. Δεν χρειάζεται.
0: Να κάνεις να πεις είχα σήμερα κάτι.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι. Και η συμπεριφορά μου.
0: Να κάνω εκπομπή και πρέπει να
1: μάθω. Όχι, όχι. Δεν έχετε πράγματα. Εγώ και τους λέω και κάτι ακόμα. Ότι και παίζει ρόλο, μεγάλο ρόλο, η συμπεριφορά. Ο επαγγελματίας εκφωνητής πώς συμπεριφέρεται στον κόσμο, άντρες γυναίκες. Καταλαβαίνετε εννοώ. Όταν παίρνει μια γυναίκα, οφείλεις να τη σέβεσαι και να μην τη λες μπαρούφες. Εντάξει. Ο επαγγελματίας εκφωνητής. Ο ρεστέχνης, τι σου κάνω μάνα μου. Πάμε παρακάτω.
0: Εννοείται. Λοιπόν,
1: καίγεσαι.
0: Καλό βράδυ, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Παύλε.
1: Έλα το τραγούδι σου.
0: Τώρα πότε κάνεις εκπομπή?
1: Τώρα θα κάνω.
0: Δευτέρα.
1: Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί και το Σάββατο να μην κάνω.
0: Ναι.
1: Και το ραδιόφωνο δεν είναι βάζει 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια. Και 7 κιλά αυτά. Το ραδιόφωνο είναι άλλα πράγματα. Εμείς δεν ξέρουμε το ραδιόφωνο. Έτσι, δεν είναι έτσι. 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια.
0: Το όταν... βάζει και άλλες φορές τώρα.
1: Άσο, λοιπόν.
0: Για το που έκανε ήταν πρωτοποριακό.
1: Για την εποχή τους. Το 89 να μιλάς για ερωτικά θέματα ή το διπλογραμμές στο ραδιοφωνικό ίντερνετ της εποχής εκείνης ήταν πρωτοποριακά. Και όμως αυτές τις εκπομπές. Αυτές τις εκπομπές που έκανα εγώ δεν τις θέλανε οι συνεταίροι μου. Δεν τις θέλανε. Εγώ τις επέβαλα. Και γίνανε αυτό που γίνανε. Λοιπόν, αυτά.
0: Ναι. Έγινε, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, Παύλο.
1: Τσαου, ευχαριστώ.
0: Γεια.

Το Σφαγιανάκη, θυμάμαι, είχαμε μια, σε μια press conference που ο Σφαγιανάκης έδινε συνέντευξη. Μια δημοσιογράφος κάτι ρώτησε, κάτι έγινε, δεν ξέρω πώς έγινε, και τη μίλησα απότομα εγώ. Σε μια press conference που ήταν εκείνη το Σφαγιανάκη. Και κάτι έγινε, δεν θυμάμαι τώρα, και μίλησα λίγο απότομα την δημοσιογράφο. Και μου λέει στο Γιαννάκη, συνάντηση μου λέει: Παύλε, δεν μιλάνε έτσι στις γυναίκες. Το θυμάμαι σαν σήμερα αυτό. Γιατί το χαρακτηρίζουν καμιά φορά το Σφαγιανάκη διάφορα. Ενώ ο Σφαγιανάκης ήταν προστευτικός. Δηλαδή, εγώ μίλησα κάπως απότομα σε μια press conference του παρουσίαση του νέου του δίσκου, δεν θυμάμαι τώρα. Και ήταν καλεσμένα τα μασικά, τα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων, και κάτι είχα πει, θυμάμαι, και λέει ο Σφαγιανάκης, Παύλη, δεν μιλάμε έτσι στις γυναίκες. Τέλος πάντων, να πω ότι είναι προστευτικός. Λοιπόν, για την Σούλα. Αυτό είναι. Σούλα για σένα.

0: Έλα Δημή, Μασαγκός. Έλα Μασαγκός.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Τι λέει η Θεσσαλονίκη?
1: Τι?
0: Τι λέει η Θεσσαλονίκη, λέω? Δεν ακούγεσαι καλά, κάτι έχουμε θέμα, για πες.
1: Βρέχει.
0: Περίμενε λίγο, παρακαλώ. Ναι. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Ό,τι ώρα θες εσύ. Έχω γραμμή τώρα, σε πάρω εγώ. Έλα, μ' ακούς, Μ' ακούς. Δεν το πιστεύω. Δίνει. Τον ΟΤΕ σας και τη ΔΕΗ σας. Ξέρε τι είναι, να βάλω, να πάρω καμιά κερέδα, σηκώσω καμιά κερέδα στο χωριό, στο Νέα Έφεσο για να έχουμε ίντερνετ. Ξέρε φίλε. Μας θα πάρω πρωτοβουλία μόνος μας, σηκώσω μια κεραία μεγάλη, αστό, μεγάλο. Να έχουμε ίντερνετ εδώ, στη Νέα Έφεσο. Μ' ακούς? Παίρνει λίγο. Ας το καλά. Λοιπόν. Και στη Θεσσαλονίκη έτσι είναι. Θεσσαλονίκη δεν ξέρω πώς τα κάνουν. Μέσω ίντερνετ επικοινωνίας. Πολύ χάλια. Πολύ χάλια μιλάμε. Οι επικοινωνίες δηλαδή με το, αυτό, με το κινητό είναι άστα να πάνε. Ειδικά Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά που είναι 8 όρφες, 9 όρφες. Α, πού να, πρέπει να βγει στο κεντρικό δρόμο και να. Όπως και εδώ δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Εδώ είναι σκιά, δεν ξέρω τι γίνεται.

0: Λοιπόν, και γεια σου Δήμη. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Παύλο.
0: Τι κάνει. Τι κάνουμε, τι λέει η Θεσσαλονίκη.
1: Η Θεσσαλονίκη εδώ πέρα βρέχει.
0: Βρέχει.
1: Ναι.
0: Τώρα βρέχει που μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή βρέχει.
1: Ναι, ναι, βρέχει.
0: Καλή βροχή, για έτσι λίγο.
1: Χοντρές ψυχάλες έριχνε.
0: Εδώ έχει μια κουφόβραση, πολύ ζεστή η βραδιά.
1: Πολύ ζεστή,
0: ε. Ναι.
1: Μέσα σπίτια μας έχουμε ζέστη εμείς.
0: Αφού είναι τσιμέντα και είναι όλα ψημένα από τον ήλιο, τι να κάνουν.
1: Ναι.
0: Τελικά ο ήλιος, να σου πω, τελικά το καλοκαίρι τις θερμοκρασίες τις τρελές που επικρατούν δεν είναι για να σ' αρέσει, ας πούμε.
1: Ναι, και να είσαι στην πόλη δεν είναι ωραία.
0: Δηλαδή,
1: άμα είσαι σε κάνα νησί και κάνει.
0: Ναι, άμα είσαι νησί είναι καλά. Νησί, άμα είσαι νησί, κάνει και τον μπάνιο σου.
1: Ναι, είναι διαφορετικά. Και στο νησί έχει δροσιά.
0: Βάζει
1: δεν έχει τόσο ζέστη.
0: Βάζει και
1: το πόλη.
0: Τι μαγιό βάζουμε και τι μαγιό βάζουμε, το μαγιό.
1: Το Μπραζίλ.
0: Μπραζίλ, βάζουν και το Μπραζίλ.
1: Ναι, τώρα έχουν βγει άλλα βέβαια.
0: Μπραζίλ μαγιά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αμερικάνικη εκπομπή είπαμε.
1: Έχει και πιο extreme μαγιό.
0: Extreme δηλαδή πια.
1: Τώρα μην μιλάμε στον αέρα, ναι. Έχει.
0: Extreme.
1: Αλλά πρέπει να έχει κορμί σαν αντιφόρο για να το βάλει αυτό.
0: Ναι. Κοίταξε, οι πιο νέε ηλικίε, ναι, κάπω έτσι.
1: Ναι, τα φοράνε, ναι.
0: Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Κάνατε κανένα μπάνιο.
0: Σώμα τέλειο δεν υπάρχει. Ναι, για να μην...
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Όλα. Τέλειο σώμα δεν υπάρχει.
1: Όλες έχουμε και τις ατέλειές μας. Τι να κάνουμε.
0: Έτσι είναι. Και έτσι μια χαρά.
1: Δεν πειράζει.
0: Μα δεν πειράζει. Φυσικά δεν πειράζει. Φυσικά δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Και άλλα πράγματα μετράνε στον άνθρωπο. Δεν μετράει μόνο εξωτερική εμφάνιση.
0: Μετράει και πώς μιλάει και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Τι... Ναι, ναι, εννοείται. Και όλα καλά. Εγώ έκανα δύο μπάνια μέχρι τώρα.
0: Πού?
1: Στην επανομή στον ποταμό πήγαμε.
0: Έχει κόσμο, μαζεύει κόσμο εκεί.
1: Έχει, ναι. Έχει και τα beach bar και έχει κόσμο.
0: Υπάρχει και μια εκεί στην Περαία για 30 κάνουν μπάνιο εκεί. Κάνουν,
1: Παλιά πηγαίνανε ο κόσμος στα για 30, τώρα δεν ξέρω. Ήταν πολύ έτσι στη μόδα.
0: Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά και ήμουν και πήγαινα και στο Μασπερέα και ναι, ήταν στη μόδα τα παλιά.
1: Ναι, τότε ναι.
0: Παλιά όμως. Τώρα όχι.
1: Και αυτά, Παύλο.
0: Θα μας πεις ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, θα μας πεις ένα τραγούδι.
1: Α, τώρα όχι, δεν μπορώ να πω τραγούδι.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Ώστε βρέχει δηλαδή. Καλό.
1: Ναι, βρέχει.
0: Καλό, καλό. Οκ.
1: Οκ. Άντε, φιλά και πολλά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Γεια.
0: Λοιπόν.

Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Ποιο? Αμερικάνικη εκπομπή είπαμε. Όχι στην τελική.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημοκλού. Έχει πολύ ωραία καρπουζάκια, έχω φάει εγώ ένα καρπούζι, 39 λεπτά νομίζω είναι το καρπούζι, πολύ ωραίο και τα παπόνια πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημοκλού, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία, Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Σεραϊκό μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνη Ασενίδη 4, Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμνη Ασενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνη Ασενίδη 60. Χορηγή είναι αυτή όλη, έτσι. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Αθηνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί το απόγευμα. Πολύ ωραία πράγματα. Καταστήματα Κίτσα στην καρδιά της Κατερίνης, πολύ καλές τιμές όσον αφορά τα διάφορα αξεσουάρ αυτοκινήτων, κυρίως τώρα τελευταία τα φαρμακεία. Λοιπόν, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, πολύ ωραία κομμωτρεύδη Μαρία Αποστολίδου, Λάμνη Ασενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Και επίσης το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, ειδικό στο μέλι ο Χρήστος ο Γιάντσιος. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, θα βγεις στον αέρα, Ρεβέκα. Ρεβέκα, δεν θα γίνει, ντρέπεται. Για μας τι, γιατί ντρέπεσαι, γυμνήσε, βάλει το παλτό σου και βγες στον αέρα.

Λοιπόν, για τη φίλη μας τη Ρεβέκα το τραγούδι αυτό που ζήτησε. Και το επόμενο τραγούδι θα είναι για τον Κυριάκο. Ακόμα ένα τραγούδι ζήτησε ο Κυριάκος. Για τη φίλη μας τη Ρεβέκα, μια παλιά φίλη ακροάτρια, μας ακούει και μας ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια. Ρεβέκα ήταν κάποτε μοντέλο αυτή. Μοντέλο δεν ήσουν? Ναι, ξέρω. Και γνωστό μοντέλο. Ω, ντε Ρεβέκα, από τη Χαλκιδική μας ακούει. Καλή κράτεια. Τότε είσαι μικρή. Τι? Για τη φίλη μας τη Ρεβέκα. Έλα, άκου το. Καλή νύχτα και τσάου.

0: αφιερωμένο για το Χάρη. Γεια σου Χάρη. Βάλε 7 κιλά καφέ.
1: Όταν πέσει το βραδάκι, φένα.
0: Το τραγούδι ξεστηλεί. Καλυψώ. Καλυψώ.
2: Ναι, ρε, σ' ακούω.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς και στον κύριο Δημήτρη. Το ξέρεις τον κύριο Δημήτρη?
2: Ναι, ναι, σε όλους χαιρετισμούς.
0: Τον κύριο Δημήτρη, τι κάνεις, Καλυψώ, βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε.
2: Βάλε 10 κιλά καφέ, όχι καφέ.
0: Καφέ. Πώς το κόλλησα όμως, έτσι. Εγώ το κάνω, κάνω πλάκα καμιά φορά. Μην παρεξηγηθώ από τους φίλους. Βάλε κάπελα. Πώς το, πού το βρήκα και το. Βάλε κάπελα 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με γαλαζοπράσινα μουσταρδί ματιά.
2: Ναι.
0: Είχα μια εκπομπή. Είχα μια εκπομπή. Αυτή που τα λένε τα παιδιά. Άλλα ναι. Γούστα, πρόσεξε. Άλλα γούστα για μια φούστα. Μίνι, μάξι και σκιστή. Υπνισόμενοι μαζί. Άκου εκπομπή, επωνυμία.
2: Ωραία.
0: Και έγινε όντορος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, καμιά φορά, πώς είναι τα πράγματα. Καμιά φορά μου λένε μερικοί, τους λέω δεν παίζει ρόλο το ότι αν έχει άλλος καλά στούντιο. Παίζει το ρόλο τους, αλλά δεν παίζει, δεν είναι σημαντικός ο ρόλος. Δηλαδή, μπορεί από μια τρύπα να βγάζεις και να σε γουστάρει ο κόσμος. Αυτό μετράει.
2: Έτσι.
0: Αυτό μετράει. Δεν μετράνε τα στούντιο και οι ιστορίες και τα.
2: Όχι, βέβαια.
0: Αυτή βγαίνει έξω. Να, ο Μάνος. Ναι, ο πιο δημοφιλής σταθμός της Κατερίνης. Από τους πιο αγαπημένους, δηλαδή. Και οι άλλοι καλοί είναι, δεν λέμε. Τώρα εντάξει.
2: Εννοείται.
0: Βάλε 7 κιλά κρασί να πούμε τώρα.
2: Έτσι. Εντάξει, το Ράδιο Μάνος είναι πασίγνωστο, γιατί εντάξει, το ακούμε εδώ και χρόνια, έτσι.
0: Ναι, μεγάλωσε πολλές γενιές.
2: Φυσικά. Εννοείται, Παύλο.
0: Αυτοί που έχουν μαγαζιά και επιχειρήσεις να κοιτάξουν το Μάνος. Σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, εκπομπές ΣΕΡΕΣ, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, επαγγελματικές. ΕΡΕΣ τεχνικές, γιατί δεν συμμαζεύεται.
2: Έτσι.
0: Αυτά τα λέμε όχι γιατί είμαστε κάποιοι, μην παρεξηγηθούμε. Τα λέμε σαν ιστορία, έτσι. Τίποτα δεν είμαστε.
2: Εννοείται.
0: Άρα, μπράβο. Βάλε 7 κιλά κρασί τώρα να πιούμε.
2: Βάλε, ωραία, εγώ θέλω να ακούσω τώρα μια βούλα πάλα γίνεται.
0: Χαμά.
2: Μη με ρωτάς.
0: Χαμά. Βούλα πάλα.
2: Βούλα πάλα, ναι.
0: Εγώ λέω να βάλω και ένα τραγούδι που λέει «Χείρα στο χείρα».
2: Όχι.
0: Η μαύρη χείρα. Πω, πω, πω.
2: Όχι, όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω τι με είπε ένας. Λέει ότι αυτός είχε μια σχέση.
2: Ναι.
0: Όχι, όχι σχέση. Είχε χωρίσει, μπασιδός και τον πλησιάζει μια γυναίκα.
2: Ναι.
0: Πλησιάζα, μιλούσαν. Και λέει τι, να πέθανε ο άντρας μου, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εντάξει. Ξαναπαντρεύτηκα, λέει, μετά από 5-6 χρόνια πέθανε ο άλλος. Δεν ανέχω, το αλήθεια είναι. Πέθανε ο άντρας μου. Αυτός.
2: Τι να πω. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνεις.
0: Αγκλώς.
2: Εδώ στη ζωή είμαστε όλοι προσωρινοί.
0: Λέει αυτός, λέει αυτός, α, δεν γίνεται. Έχω σχέση, λέει.
2: Άλλο κι αυτό, τι να ακούσω άλλο.
0: Όχι, όταν πέθανε ένας, πέθανε ο άλλος, λέει άστε.
2: Ναι, άστε να πάει.
0: Τώρα μα λοιπόν, αυτά.
2: Τα ακούσα και τα ακούσουμε άλλο.
0: Χείρα ζω το χείρα. Άμα.
2: Χείρα ζω το χείρα, ναι.
0: Άντε, σ' αφήνω. Μη ρωτάς,
2: έγινε ρε Παύλο, άντε την καλησπέρα μου, ναι, τη βούλα πάλι, εντάξει.
0: Μη ρωτάς, ναι, άντε σαν.
2: Άντε, τα λέμε.
0: Κάνουμε και λίγο πλάκα να ξέρεις,
2: ναι.

0: Λοιπόν, έχω το φίλο μου το Σταύρο από την Θεσσαλονίκη. Από το πού, Αργοκαστρό είσαι?
1: Φίλιρο, φίλιρο.
0: Το φίλιρο γιατί ονομάζεις?
1: Γιώτα λί με ύψιλον. Το φί... Ρο με όμικρο, το... με όμικρο, όχι με
0: κάτσε, ομέρα. Κάτσε, κάτσε, να δοκιμάσω λίγο. Το φί με ύψιλον. Σωστά το λέω.
1: Το φί με γιώτα, το φί με γιώτα, το λί με ύψιλον.
0: Ωραία, φίλιρο, μάλιστα. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Ακούω βινίλια από τα αδερφέ και του πατέρα μου. Καλά που το χαμήλωσα τώρα.
0: Και καλά που... Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε, ρε. Μισό λεπτό. Να πούμε ότι μας ακούει μέσω ίντερνετ ο φίλος μας ο Σταύρος. Μέσω ίντερνετ μας ακούει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βάζεις και δίσκος και μας ακούει και όλας και τα λοιπά. Τι κάνεις, ε?
1: Το συνδυάζω ένα κοκτέιλ, κάνω ένα πουτ πουρί.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, ρε φίλε, καλά, καλά.
0: Όλα εντάξει.
1: Γνώρισε ένα καλό παιδί, δεν τον ήξερα δηλαδή, αλλά το γνώρισα πριν από καλύτερα, πριν από 2-3 μέρες.
0: Ναι.
1: Και το συνάντησα και σήμερα που βγήκα λίγο έξω. Και έχουμε αύριο ραντεβού στην καφετέρια 7.30 ώρα να τα πούμε λιγάκι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Αλβανός είναι, αλλά πολύ καλό παιδί, οικοδόμος. Πολύ σκληρή δουλειά δουλεύει.
0: Τι σημασία έχει?
1: Μπετά.
0: Καλός άνθρωπος είναι, αυτό μετράει.
1: Πολύ καλός είναι, πολύ καλός.
0: Μπράβο.
1: Έμεινε ορφανός τα 11 του χρόνια από γονείς, από δυστύχημα αυτοκινητιστικό, έχασε και τους δύο του γονείς. Mm. Είχε μια αδερφούλα, ήταν 11 χρονών αυτούς, είχε μια αδερφούλα 4 χρονών και κοίταξε την αδερφούλα του.
0: Καλά ήταν, μπράβο.
1: Και τώρα δουλεύει οικοδομή.
0: Καλά
1: ήταν. Τα παιδιά του φύγαν Γερμανία.
0: Ωραία, μπράβο του. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ άξιο παιδί.
0: Μπράβο,
1: πολύ άξιο,
0: μπράβο.
1: Παιδί. Πολύ καλός φίλος. Είναι χίλιες φορές καλύτερος από μένα αυτός.
0: Ναι. Τι κάνεις, πώς θα πας, πες μας χάρη, ναι.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Πώς περνάει η μέρα σου? Η μέρα σου πώς περνάει?
1: Η μέρα μου πώς περνάει, να βγήκα λίγο έξω και το μεσημέρι ξάπλωσα λιγάκι.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Είδα λίγη τηλεόραση.
0: Πώς τα βλέπεις τα κορίτσια μας σήμερα, πώς τα βλέπεις τα κορίτσια μας?
1: Τα κορίτσια μας γενικά της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλεια είναι. Οι άντρες δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά τα κορίτσια είναι τέλεια. Κάθε μέρα και πιο όμορφα γίνονται.
0: Ναι. Α, τα παρακολουθείς, βλέπω.
1: Βέβαια τα παρακολουθείς. Με λέει για μένα, σε πού να γελάζεις τώρα, Παύλα, γελάζει ο κόσμος. Είναι μια κοπέλα που είναι που σερβίρει εκεί, που είναι που σερβίρει τώρα εκεί στο καφέ, σε ένα μικρό καφέ που πηγαίνω, εκεί που μιλούσα με το φιλαράκι τον Αλβανό.
0: Ναι.
1: Λέω, με συγχωρείς, λέω, δεν είναι από το όνομά της, λέω, με συγχωρείς, λέω, που κάθε με το φίλο μου, λέω, και σε περιφρόνησα, λέω, κατά κάποιο τρόπο, λέω, τώρα σήμερα, πειράζει λίγο, τώρα πεις πως θα λέει, θα κάτω μόνη μου.
0: Ωραίος, ο Σταύρος.
1: Τώρα πεις πως θα λέει, θα κάτω μόνη μου.
0: Ο φίλος μου ο Σταύρος, από το Φίλιρο.
1: Έχουμε ωραία κορίτσια εδώ.
0: Στο Φιλιρό.
1: Θέλει να είναι κορίτσι και ωραίο και όμορφο και καλό να δεν τα πάρει.
0: Εδώ εγώ γιατί κάνω κομπέ, τους παντρέψω όλους. Και τους παντρεμένους τους ξαναπαντρεύω και τους ελεύθερους.
1: Ρε Παύλο, πλάκα είναι, ρε Παύλο, σε παραδέχομαι. Και τους παντρεμένους παντρεύω, λέει, και τους ελεύθερους τους παντρεύω.
0: Κοίταξε, μετά από κάποια χρόνια αδερφάκια. Αδερφάκια γίνονται μετά από κάποια χρόνια. Ξανά άλλοι ισχύει. Κάνουμε... Να πω ότι κάνουμε πλάκα, έτσι.
1: Ναι,
0: πλάκα,
1: εντάξει, πλάκα, πλάκα, πλάκα κάνουμε, εντάξει.
0: Σταύρος.
1: Τα αστεία επιτρέπονται. Έτσι, τα σοβαρά απαγορεύονται.
0: Κοίταξε, όλα χρειάζονται.
1: Απαγορεύονται.
0: Όλα χρειάζονται. Ένας με ρώτησε, μου το έχει ρωτήσει δύο φορές αυτό το σε μήνυμα. Του λέω, δεν παίζει ρόλο το ότι το στούντιο και όλα αυτά παίζουν ένα σχετικό ρόλο, αλλά αυτό που είναι το ρόλο είναι τι βγαίνει έξω. Και τι διαφορετικό κάνεις. Και τι διαφορετικό κάνεις.
1: Βγαίνει έξω, καλά.
0: Και τι διαφορετικό πράγμα κάνεις.
1: Τι ακούει ο κροατής.
0: Έτσι. Αυτά.
1: Εσύ καλά είσαι.
0: Όλα καλά.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Καλά είμαστε και οι δύο. Ωραία. Μια όλα χαρά. Καλά, όλα αφηρά που έλεγε και ο Ούτσας.
0: Έτσι. Λοιπόν, χάρη.
1: Και να πούμε και το άλλο να γελάσουμε λίγο ακόμη.
0: Ποιο?
1: Θυμάσαι που έλεγε ο Χατζηχρήστος ο Ζήκος της Κακομοίρας. Μαλώνεσαι, ρε. Μαλώνω, ρε. Μαλώνεσαι, ρε. Δεν μαλώνω. Τον εξευτέλησα.
0: Σ' αρέσανε οι ελληνικές ταινίες.
1: Πάρα πολύ. Σπρώμαλο, ειδικά. Ξέρεις ποιοι είναι οι αγαπημένοι μου ηθοποιοί? Εμένα μ' άρεσε πολύ το δράμα. Μ' άρεσε την κωμωδία, βέβαια. Ο Σταυρίδης, ο Μανέλης, ο Χατζηχρήστος, ο Βέγκος.
0: Πέθανε και η Μάρο Κοντού, ρε φίλε. Πέθανε και η Μάρο Κοντού.
1: Ναι, ναι. Και τι ήθελα να πω. Μ' αρέσαν όμως αποδραματικά πάρα πολύ, πάρα πολύ τα δράματα. Και από δραματικά έργα μ' άρεσε πολύ ο Κούρκουλος, ο Καζάκος και ο Ξανθόπουλος. Είναι αγαπημένοι μου ηθοποιοί. Άρεσε επίσης τον πατέρα μου ο Τσαχυρίδης. Πάρα πολύ του άρεσε.
0: Ποια ήταν αγαπημένη σου ταινία από τις παλιές?
1: Από τις παλιές, η πολεμική, το όχι.
0: Τόσο.
1: 28 Οκτωβρίου 1940.
0: Ναι, μας πήγε ένα σινεμά το
1: λοιπόν. Το Βρύχιο Παπα-Νικολής μου άρεσε τρομερά, τρομερά, τρομερή ταινία.
0: Αυτά μας πήγαιναν στο δημοτικό. Όταν ήμασταν πιτσιρίκια, μας πηγαίνανε, άκου τώρα. Όχι, μας πηγαίνανε και βλέπαμε τις ταινίες αυτές, ρε. Αυτές τις ταινίες.
1: Όχι, εγώ δεν μας πηγαίναν ποτέ στο δημοτικό να τις δούμε. Εγώ τις έβλεπα στο σπίτι.
0: Όχι. Όχι, σε μένα, εγώ θυμάμαι, μας πήγαινε το σχολείο, όταν πήγαινε δημοτικό, μας πήγαινε να βλέπουμε τέτοια έργα. Και ήταν πολύ έξυπνα.
1: Είσαι και λίγο
0: μεγαλύτερος.
1: Πιο παππούς από μένα και πηγαίνανε.
0: Όχι παππούς.
1: Εμάς πηγαίναν στην εκκλησία. Κάθε Τετάρτη μου φαίνεται.
0: Ναι, εκκλησία πηγαίναμε, αλλά.
1: Κάθε Τετάρτη μου φαίνεται. Εκκλησιασμό. Το πρωί, ναι.
0: Όχι, θέλω να σε πω, δεν θα λες παππούς, αρχαίος θα με αποκαλείς. Αρχαίος.
1: Πλάκα σε έκανα, ρε.
0: Όχι, ρε. Βρε, αρχαίο θα με λες, μου αρέσει, αρχαίος.
1: Αρχαίος Έλληνας.
0: Λοιπόν, μία, άκου. Τώρα από ένα θα μου πάει στο άλλο. Με παίρνει μια Κροάτρια. Ξέρεις τώρα στο ραδιόφωνο να κάνεις εκπομπή, όλοι και καλά, δίθεν πρεστή, ζήματς, μούρι. Με παίρνει μια Κροάτρια, μου λέει, πιτσίρικα να δει, μου λέει, Παύλο, λέει, φαντάρος πηγές.
1: Τι σου είπε?
0: Με λέει, φαντάρος πηγές, μου λέει.
1: Ναι.
0: Αυτή μια πιτσιρίκα ήταν, μια 17-18 χρονών. Λέω, όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Μου λέει, τι υπήρχαν? Τόξα και ακόντια. Τόξα και ακόντια. Και όταν πήγε να δει.
1: Να ζεις χίλια χρόνια, ρε φίλε.
0: Εγώ και όταν πήγα, λέω. Άκουρε. Έτσι. Όταν κάνω στο ραδιόφωνο, ξέρει. Και καλά, πρεστίζει, είμαστε μουμούρ και τα λοιπά. Και τη λέω τώρα για την στείλω μια και καλή. Τη λέω, όταν πήγαινα στο δημοτικό, δεν υπήρχαν τετράδια. Λέει, τι υπήρχαν? Πάπυροι.
1: Πάπυροι.
0: Άντε, καλή.
1: Και φτερά. Φτερά και πούρπουλα που λέει.
0: Έγινε, άντε ρε, άντε ρε, τσάω, άντε τα λέμε ρε.
1: Έγινε ρε φίλε, χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατήρια.
0: Και βάλε...
1: Και προσέχουνε, γιατί είσαι καλό παιδί.
0: Βάλε...
1: Τα λέμε.
0: Τσάω, τσάω, τσάω.
1: Γεια, γεια.

Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Μαράντια. Όταν μου λείπεις. Αφιερωμένο στη μητέρα μου, τη συγχωρημένη αυτό. Τέλος πάντων.

0: Η Θεσσαλονίκη σ' αρέσει, η Θεσσαλονίκη σαν πόλη?
1: Μ' αρέσει, γιατί εγώ πήγαινα πολύ τακτικά. Όταν είχα μαγαζί πήγαινα τακτικά και ψώνιζα.
0: Ναι.
1: Ναι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Και εμένα Θεσσαλονίκη μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί
1: και
0: εγώ...
1: τώρα δεν γέρασα και δεν μπορώ να την περπατήσω. Ενώ την περπατούσα.
0: Ναι. Κυρία Χαρά, πάρα πολύ καλή κυρία. Κάνω αυτά. Λοιπόν, θες κάνει τραγούδι. Θες κάνει τραγούδι, σε βάλω. Πολυπάνω.
1: Στενοχωριέμαι που δεν σε βλέπω στο στέκι.
0: Ποιο στέκι, σε ραϊκό.
1: Ναι.
0: Έρχομαι καμιά φορά.
1: Καλά. Δεν μπορώ στον αέρα να πω.
0: Καλά, άντε, καλά. Άντσο.
1: Χάρηκα που σ' ακούω απόψη. Τυχαία έβαλα το ράδιο και άκουσα το.
0: Έγινε.
1: Τον Παύλο Βασιλείου. Έγινε, Παύλο, μάλλον.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, κύριε Χαρά. Την αγάπη μου στην κυρία Χαρά. Να είναι καλά. Μπορεί να δίνουμε χαρά στους ανθρώπους. Αυτό μετράει. Όλα εδώ. Για το φίλο που έστειλε το μήνυμα, αν μπορεί να μας φέρνει και τηλέφωνο. Μηνύματα, εντάξει. Το μήνυμα είναι μήνυμα και το τηλέφωνο είναι τηλέφωνο. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Ο καθένας έχει μια άποψη και μια γνώμη. Τι να σου πω για αυτό το θέμα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πώς το βλέπει ο καθένας. Πώς το βλέπει ο καθένας. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τέλος πάντων, κάτσε να βάλω ένα τραγούδι τώρα. Θα το διαβάσω καλά το μήνυμα σου, γιατί... Γεια σου, κυρία Χαρά.

0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που σκόπτουν πολλά από τα πράγματα που γυρώ, που... Καλά, που λένε πολύ
0: δύσκολο. Εσύ ποιους σταθμούς ακούς, εκτός από το Μάνος, ακούς άλλους σταθμούς. Ξέρω. Ξέρεις πώς ακούει το ράδιο Μάνος? Μαγαζιά, με πιάνουν στον δρόμο, μαγαζιά. Είναι ένας βεζινάς. Μου λέει, Παύλε, μου λέει, τι λέω, μαζί μας δουλεύεις? Μου λέει, από τα 20 αυτοκίνητα, από τα 25 αυτοκίνητα, τα 18-19 ακούνε ράδιο Μάνος, μου λέει. Και του λέω τώρα, φαντάσου τώρα να ναι, και στα μαγαζιά, φαντάσου να πατούσε και γερά, τι θα γινότανε? Να πατούσε δηλαδή γερά, ο λόγος ισχύει, να πατούσε γερά, top. Top. Δεν τα λέω εγώ, μου τα λένε. Να μας πάρεις το κινητό να τα πούμε λίγο, μπορείς? Ντρέπεσαι. Ναι. Αμάδι σιγά σιγά να βγαίνει στον αέρα, ρε. Σου λέω. Έγινε. Εγώ τη λέω τη μία. Ξέρεις τη λέω τη μία. Μη λέει ντρέπουμε. Όχι, μη λέει ντρέπουμε. Όταν ήρθα μια φορά, εγώ ήμουν από τότε, ήρθα στην Κατερίνη και έκανα εκπομπή. Εντάξει, με στέλνα μηνύματα, κάποια στιγμή το μήνυμα, ένα πρόσωπο ρε παιδί μου. Άλλο ζητάνε τηλέφωνο τώρα. Λοιπόν, και λέω, δεν γίνεται, να το δώσω τηλέφωνο. Δεν πέραν τηλέφωνο στο σταθερό, στο κινητό, φοβόντουσαν, μην ακουστούν κτλ. Λέω, τη γυναίκα μου παντρεμένος ήμουν τότε. Λέω, τη γυναίκα μου, εγώ φεύγω από την Κατερίνη, δεν κάθομαι Κατερίνη. Ναι, με πείραξε πάρα πολύ. Ναι, γιατί άμα βγει στον αέρα, τι θα γίνει, δηλαδή, τι θα σε κάνουν, δηλαδή, τι θα γίνει, δηλαδή, άμα βγει στον αέρα, τι θα γίνει, δηλαδή. Έλα μα σιγά, τι τράκ, μεταξύ μας είμαστε μια οικογένεια. Εγώ, εσύ και το τηλέφωνο. Τίποτα. Λοιπόν. Φυσικά. Φυσικά είναι πάρα πολύ ωραία. Να σε πω κάτι, κοίταξε άκου να σε πω κάτι. Το ραδιόφωνο, εσύ τώρα που με είπες, σου έκανε εντύπωση. Το ραδιόφωνο έχει κόσμο, έλεγες. Μπράβο, ξέρω εγώ. Σε έκανε εντύπωση γιατί γίνονται πρωτότυπες εκπομπές. Δεν γίνεται κλασική εκπομπή, τα ίδια και τα ίδια και ξέρω εγώ. Μπορεί κάποιος άνθρωπος, κάποιος να ανοίξει το ραδιόφωνο και να ακούσει ένα τραγούδι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, ρε φίλε, θα ακούσει πιο ύστερα τραγούδι. Αυτό είναι προσχηματικό δηλαδή. Τέλος πάντων. Δικαιολογία. Λοιπόν. Παίζει σημαντικό ρόλο. Παίζει σημαντικό. Σημαντικό ρόλο. Λοιπόν. Εσούλα, να μάθεις σιγά σιγά να παίρνεις και στο κινητό. Να σε βγάλουμε στον αέρα. Σιγά σιγά. Άντα. Άντα. Έγινε τσάντσα. Εσούλα λέει ότι... Ότι μας ακούνε πάρα πολύ. Ότι μας ακούνε πάρα πολύ το ραδιό Μάνος. Και τώρα το έλεγε η κοπέλα. Απλά δεν παίρνουν τηλέφωνο. Δεν πειράζει, σιγά σιγά. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο κοινό, Κατερίνη. Είναι δηλαδή κλειστή κοινωνία. Εγώ με παίρνω τηλέφωνο κάποιες ακροάτρες παρασκηνιακά. Και λέω τώρα για να τις κόψω εγώ αυτές, τι πρέπει να κάνω, να τις πω παιδιά στον αέρα. Μόλις είπα στον αέρα, ξαφανιστήκανε. Δεν θέλω. Να μ' αρέσει άλλος να βγαίνει στον αέρα. Πιο πολύ, κάτι το πλήστον. Μ' αρέσει. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που άλλος δεν θέλει να βγει στον αέρα. Το σέβομαι, το εκτιμάω. Δεν λέω όχι εκεί. Έλα, σου λέω για σένα.
2: Σκεπαστής καλά, κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά, φεύγω αλλά...
0: Έλα Γιώργο!
2: Πρόσεχε γιατί...
0: Πες το!
2: Λίγο απόλυτο και κάπου...
0: Έλα Γιώργο!
3: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι.
3: Μια στανήση. Με συγχωρείτε αν θα τα κρίσω.
0: Οκ. Δεν ξέρω.
3: Οκ. Έλα. Έλα.

Γιώργο, για σένα το τραγούδι. Δύο. Σούλα, ποιο τραγούδι με είπες το άλλο? Το ξέχασα. Για πες μου. Πες μου λίγο το άλλο. Ας το να πάνε.

Τότε η Άτζελα Δημητρίου ήταν στην, υπήρχε μια εταιρεία που λεγόταν CBS, αν θυμάμαι καλά. Και τότε η ραδιοφωνική σταθμή της εποχής εκείνης, δηλαδή και κυρίως τη Θεσσαλονική, όχι όλοι βέβαια σταθμοί, κάποιοι σταθμοί, εκ των οποίων και εγώ, κάναμε πάρα πολλούς χορούς. Και πιέζαμε, πέραμε τους δίσκους τζάμπα δωρεάν, μας τις δίνανε τότε, αλλά εμείς πιέζαμε και παράλληλα. Αυτοί που ήταν, εντάξει, όλοι πέραν κάποιους δίσκους, αλλά εμείς που είχαμε κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις με τις εταιρείες και κάναμε συχνά χορούς, εμείς κάθε 7 μέρες κάναμε χορού. Σε κέντρα μεγάλα μου. Λοιπόν, χαλιά φορά σκέφτομαι και λέω πώς τα έκανα αυτά τα πράγματα. Πώς τα έκανα. Τέλος πάντων. Και κάναμε τους χορούς και κάποια στιγμή πιέζαμε εμείς, πιέζα εγώ δηλαδή συγκεκριμένα, πάνω και πιτσιρικάς, να πάρω έτσι ονόματα μεγάλα για να κάνω το χορό. Ας πω ένα παράδειγμα, όταν έκανες ένα χορό στην Νεράιδα, 1500 άτομα χορούσε. 1500, κάπου τόσο εκεί, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, έβγαζε την εποχή εκείνη 1,5 εκατομμύριο. Συν τους χορούς και τα δώρα κτλ. Λοιπόν, μεγάλα ποσά, τεράστια ποσά. Λοιπόν, τότε. Και πιέσαμε λοιπόν, πιέσα κι εγώ από την πλευρά μου να πάρω κάποιον τραγουδιστή και μεγάλο. Και τότε ήταν η Άτζελα Δημητρίου και μου λέει: Πάμε να σε δώσουμε την Άτζελα Δημητρίου, εταιρεία, να κάνει το χορό και τα λοιπά. Και τη λέω: Δεν θέλω την Άτζελα Δημητρίου. Δεν την ήθελα. Δεν την ήθελα γιατί ήταν καινούργια τραγουδίστρια, ήταν πολύ γνωστή τότε. Και δεν την ήθελα και δεν την ήθελα. Όπως και το Μαργαρίτη, α πούμε. Δηλαδή το λέω το καμιά φορά τώρα, το λέω στον κόσμο και σε ακούει άλλο, λέει: Τι ρε, το Μαργαρίτη, την ήθελε στην Άτζελα Δημητρίου, κι όμως. Επειδή εμείς ψάχναμε να πάρουμε καλλιτέχνες, δηλαδή τότε να είναι γνωστοί. Να είναι γνωστοί, δηλαδή τότε στο ξεκίνημα η Άτζελα Δημητρίου δεν ήταν γνωστή, όπως και ο Μαργαρίτης. Όταν τραγούδησε στη Θεσσαλονικιά, στην Νεράιδα, μαγαζάρας μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε 1500 δικλέ. Πιτσιρίκος εγώ μόνο. Και τον απόρριψε γιατί είχε γρέζια στη φωνή. Δεν τον ήθελα, όχι. Τότε ήταν οι σταθμοί, είχαν μεγάλη δύναμη. Πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και εμείς τότε, όταν κλείναμε τους χορούς, δηλαδή τα φαγητά, τα ποτά, όλα τζάμπα. Καταρχάς, εγώ δεν έπινα ποτό. Κοκακόλα, έπινα και φαγητό. Λοιπόν. Εντάξει. Αυτά. Και τώρα ακούει κανένας καλλιτέχνης και λέει, ή και εγώ καμιά φορά τα σκέφτομαι και λέω, πώς μπορούσες, ρε φίλα. Ή τον καρά, τον έλεγα, άμα δεν με πληρώσεις τότε. Την καρσονιέρα, το σπίτι, δεν σε μπάζω. Και τον Τερζή, έτσι σου έλεγα. Και μου τη χτύπησε η μέρα ο Τερζής. Είχα ένα φίλο και μου λέει: Ρε, μου λέει, ξέρεις τον Πασκάλ Τερζή. Λέω: Ναι, γιατί. Μου λέει: Δεν σε πιστεύω, μου λέει. Λέω: Βάλουμε ένα στίγμα. Α, μου λέει: Βάλουμε ένα στίγμα. Λέω: Ναι. Τραγουδούσε και στην Εγνατία. Μπότσερ με Εγνατία τότε. Και πήγαμε εκεί, εντάξει το μαγαζί Τίνκα, Φίνκα, από κόσμο. Λέει, ρε παιδιά, πού πάτε? Είναι πίτα, δεν έχει. Λέω, όχι, το Πασχάλι θέλουν. Και από εδώ, σμπρώξε από εδώ, σμπρώξε από εκεί, σμπρώξε, φτάνουμε εκεί στο πίτα, χαμός. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται το μαγαζί. Γιατί αυτός δεν πίστευε ότι... δεν με ήξερε, ας πούμε, εντάξει. Και βάλαμε και στίγμα. Και εγώ τραγουδίζω τον παλιό καιρό ο Πασχάλης και με βλέπει, μου κάνει μέσα. Και μόλις πήγαμε μέσα μαζί με ένα φίλο μου, αυτός ήταν λίγο πιο μεγάλος από μένα. Μου λέει, βγάζει ένα μισό μπουκάλι ουίσκι ο Πασχάλης Τερζής, μου λέει, Παύλε, μου λέει αυτό να... Εγώ του λέω, δεν πίνω ουίσκι. Αλλά ξέρω, μια ζωή κοκακόλας. Και ο άλλος ήταν 7 κιλά κρασί, εκείνος έπινε... Το βάλει το ουίσκι για πότε το κατέβασε ότι το μισό μπουκάλι ήταν. Ο Τερζής και μου λέει, ο Τερζής τότε, μου λέει, αρέσει, μου λέει, σε έπαιρνα τηλέφωνο και μου λέγες τότε δεν σε βάζω τραγούδια σου, γιατί μου λέει σε παίζω σύγχρονα τραγούδια. Το θυμάσαι, μου λέει, ναι, το θυμάμαι, λάθος μου ήταν αυτό. Είχα πολύ καλές σχέσεις με αυτούς τους τραγουδιστές. Και τα λέω τώρα μετά από 40 χρόνια, περάσαν χρόνια. Δεν τα έλεγα σε κανένα σταθμό. Τώρα εδώ στο Μάνος τα λέω. Ξέρω πράγματα που δεν τα βρίσκεται ούτε στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Σούλα, ποιο τραγούδι με είπες?
ακόμα ένα τραγούδι με είπες. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Πώς χωρούσε κανένα καμιά 2000 στη ζωή μου. Όταν σταμάτησα τους χορούς, δεν ξαναπήγα σε κέντρα. Ποτέ δεν ξαναπήγα σε κέντρα.

Ο φίλος που ρώτησε την Νεράιδα, εγώ όταν έκανα τους χορούς στην Νεράιδα ήταν ο Μάρκος ο Καραμπέρης, ο παππούς. Ο Καραμπέρης ήταν ο παππούς μου τότε που έκανα τους χορούς εγώ στην Νεράιδα, το είχε ο Καραμπέρης, ο παππούς. Στην Θεσσαλονικιά το είχε ο Γιαννίκος, η γυναίκα του ήταν η Θάλια, τραγουδίστρια. Το Κοσμοδρόμιο που έκανα χορό ήταν ο Τασούλης ο Χαϊδεμένος. Και πολύ τώρα, λοιπόν. Για τη Σούλα. Πώς περάσαν τα χρόνια,

0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου ναι.
0: Τι κάνεις, σε έκανε αφιέρωση και καλυψώ. Λέω έτσι και έτσι τη λέω. Ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι κάνεις.
1: Καλά είμαι.
0: Ναι. Πού είσαι, σπίτι.
1: Στο σπίτι.
0: Τι έχει αγώνα, τι έχει κανένα αγώνα. Να δούμε κανένα αγώνα.
1: Τελείωσε τώρα, τελείωσε αγώνα. Την Κυριακή έχει.
0: Τι ωραία, είχαμε, βλέπουμε κανένα μάτσερ, παιδί μου, τι ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και την Κυριακή έγινε τελικός παγκόσμιο.
0: Ποιος πιστεύεις να το κερδίσει.
1: Παίζει Αργεντινή με την Ισπανία.
0: Ποια πιστεύεις.
1: Εγώ είμαι την Αργεντινή.
0: Και εγώ.
1: Άμα και η Ισπανία μου αρέσει, αλλά εντάξει.
0: Οι Ισπανοί πάντα πώς γίνεται να έχουν τόσο καλό ποδόσφαιρο. Πάντα και στο μπάσκετ και στο.
1: Οι Ισπανοί πάντα είχαν καλό ποδόσφαιρο. Γενικά δηλαδή.
0: Όπως και οι Ιουγκοσλάβοι κάποτε είχαν καλό.
1: Και οι Ιουγκοσλάβοι και η Βραζιλία και αυτά βλέπεις. Και αυτά αρχίζουν και.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά παραμένουν όμως. Οι Ισπανοί παραμένουν.
0: Παραμένει. Η Αργεντινή ναι. Παραμένει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο άλλος είναι 40 χρονών και παίζει ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια.
0: Αλλά αυτός ο άνθρωπος θυμός, τι ζωή θα κάνει, τι αθλητική ζωή θα κάνει όμως.
1: Βέβαια.
0: Να.
1: Έχει τρία παιδάκια αυτός.
0: Έτσι είναι. Και τους κυνηγάνε οι γυναίκες, ξέρεις, αυτούς τους έχουν λαχεία. τους κυνηγάνε οι γυναίκες, λέει, τον πετύχω, τον παντρευτώ, σώθηκα.
1: Τρία παιδιά έχει.
0: Ναι, ξέρω. Πολύ καλός αθλητής είναι. Πολύ καλός αθλητής είναι.
1: Ναι.
0: Και ο Ρονάλντο άλλος, ο Κριστιάνο.
1: Και ο Ρονάλντο, ναι. Ναι.
0: Και εκείνος είναι μεγάλος, 41 χρόνια, πόσο είναι εκείνος.
1: Είναι μεγάλη αυτή η ναι. Ποδοσφαιριστέ.
0: Ναι. Δεν θα ξαναπαίξουμε αυτή, τέλος θα πιστεύω μετά από αυτό. Πάντως μπράβο τους που κρατιούνται τόσο σε ψηλό επίπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Θες κάνα τραγούδι σε βάλω.
1: Βάλε
0: ένα
1: τραγούδι
0: εκεί
1: πέρα και το
0: αφιώνω
1: και στην
0: Καλυψό. Ναι, ναι.
1: Ακούει.
0: Ναι, ναι, ακούει αυτή. Ακούει. Έγινε. Ωραία, χάρηκα. Έγινε Δημήτρη, χάρηκα πολύ. Και έγινε.
1: Κι εγώ. Για να πιούμε καφέ πότε.
0: Θα πιούμε τη Δευτέρα, Τρίτη.
1: Ωραία, εντάξει, από εβδομάδα, ναι.
0: Έγινε, οκ. Okay. Έγινε.
1: Okay, ναι.
0: Γεια σου. Γεια σου Δημήτρη, φίλος μου ο Δημήτρης. Η φίλη μου Χαρά, φίλος μου ο Δημήτρης. Φίλη μου η Σούλα, φίλη μου ο Γιώργος από το Δίον. Πάμε. Το επόμενο τραγούδι θα είναι για τον Δημήτρη και θα κλείσουμε, παιδιά.

Παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ω, ναι. Λοιπόν, τώρα κάτσε λίγο να σου πω. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Όχι, όχι, θα βάλω εγώ άλλο. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Ναι, πες, πες. Θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στο φίλο μου τον κύριο Γιώργο. Τον κύριο Γιώργο. Στο φίλο μου τον Δημήτρη.

θα πω. Έλα. Ένας από τα... Να μην πέσουμε τα ίδια και τα ίδια. Για τον Δημήτρη. Δημήτρη και εσένα. Ράδιο Μάνες με τον Παύλο Βασιλείο. Πες το σηκώ.

πρώτη εκτέλεση ήταν του Ξανθόπουλου. Θυμάμαι τι γινόταν με τον Ξανθόπουλο, που ήμουν μικρό, εγώ πολύ μικρό, και οι γονείς μου τότε είχαν τρέλα, και κυρίως οι γυναίκες, με τον Ξανθόπουλο, το παιδί του λαού. Τρέλα. Και ένα ελληνικό και μια ταινία ελληνική και μια ξένη. Πιτσιρικά μου, εγώ μωρό ήμουνα τότε, μικρό, πολύ μικρό. Απλά τα θυμόμουν έτσι λίγο αμυδρά, ας πούμε. Τότε η διασκέδαση των ανθρώπων ήταν, εγώ τότε ήμουν πολύ μικρός, 4 χρονών, 5, ήταν να πάνε να βγουν έξω, τώρα μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, στην Καλαμαριά, να βγεις έξω δηλαδή, να βγεις έξω, να πας σε ένα εργοπλαστείο, να φας το γλυκό οικογενειακός και μετά να πας σε ένα σινεμά. Αυτή ήταν η διασκέδαση, ας πούμε. Αυτή, και ένα στερεοφωνικό τότε για την εποχή εκείνη ήταν μεγαλεία πράγματα. Πολύ μεγαλεία. Πάρα πολύ μεγαλεία. Με τον Ξανθόπουλο, ναι, 3-19 έχω κάνει χορό. Ο Ξανθόπουλος ήταν, δηλαδή, μου έκανε, μου έδωσε την εντύπωση, γιατί τον καιρό που συνεργαστήκαμε ήταν στην Θεσσαλονικιά του Γιαννίκη. Και η γυναίκα του ήταν η. Γιαννίκη ήταν ψευδόνυμο, τέλος πάντων. Γιαννίκη και η γυναίκα του ήταν αυτή η Θάλια. Τέλος πάντων, και αυτή είχαν και δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τραγουδιστές ήταν, Αδάμ και Μαρία, τέλος πάντων. Και έκανα το χορό εκεί και ήταν μια πολύ καλή συνεργασία. Ένας απλός άνθρωπος ήταν. Ο Ξανθόπουλος. Αυτό το τραγούδι ήταν πρώτη εκτέλεση του Ξανθόπουλου. Τραγούδι του Καζητζήτη όμως. Και μεγάλα μαγαζιά. Τώρα, όσοι δεν ξέρουν, Θεσσαλονικιά ήταν μαγαζί που χωρούσε 2-3 χιλιάδες άτομα. Τόσο μεγάλο μαγαζί. Μαγαζάρες μιλάνε, μπαίνουν μέσα και τρελωνόσουν. Θεσσαλονικιά και νερά ήταν τα πιο μεγάλα, Κοσμοδρόμιο. Το Στόρκ, το Αριγκάτο δεν ήταν πολύ μεγάλο μαγαζί. Είναι τώρα που είναι το. Πώς το λέγεται αυτό το μαγαζί τώρα. Σάρκ, αυτό ήταν εκεί, κατά εκεί, ήταν εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ακόμα ένα τραγούδι και να κλείσουμε σιγά σιγά. Αύριο Παρασκευή και Σάββατο, πιθανόν και το Σάββατο να μην κάνω εκπομπή. Ο 129 μου λέει, γιατί δεν αντέχει φωνή, ρε φίλε. Πέρασαν τα χρόνια, ρε φίλε. 150 χρονών. 200 χρονών είμαι. Μα αν φέρεσαι τα καλοκαίρια, 250. Λοιπόν, φωνή δεν αντέχει. Τι να κάνουμε. Περάσαν τα χρόνια. Α, γιατί αυτό, όχι, όχι, μακριά, μακριά από ζήλια, από κακία, ποτέ δεν είχα εγώ τέτοια θέματα. Ούτε 18 μου λέει, μπράβο, το μήνυμα λέει, Παύλο, λέει, σε βγάζω το καπέλο, γιατί έχω συνεργαστεί μαζί σου, μου λέει, είμαι μουσικός παραγωγός, δεν λέω το όνομά μου, λέει το μήνυμα, ποτέ δεν είχες, δεν ζήλευες, όχι, δεν ζήλευα ποτέ κανένα, ποτέ κανένα. Και πήρα γλωμέ και δεν ζήλευα. Και την πιο ωραία γυναίκα του κόσμου να είχε, πάλι δεν ζήλευα. Και τα πιο πολλά λεφτά να είχε, πάλι δεν ζήλευα, και το πιο ωραίο σπίτι. Ποτέ. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, όπως λέω, είναι διαφορετικός και μοναδικός. Ας πούμε, ο Δημήτρης ξέρει να κάνει κάποια πράγματα που εγώ δεν τα ξέρω. Ή ο Γιώργος, παράδειγμα. Ή η Σούλα. Ο Γιώργος ξέρει να κάνει κάποια πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Ή η Σούλα κάνει κάποια πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Κάνω κάποια πράγματα εγώ που δεν μπορώ να τα κάνει ο Γιώργος ή ο Δημήτρης ή η Σούλα. Παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Έτσι είμαστε όλοι άνθρωποι. Ο καθένας άνθρωπος είναι μοναδικός και διαφορετικός. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και αυτά που λέμε κατά καιρούς, ξέρω εγώ, χορούς και αυτά και τα λοιπά, δεν θέλουμε, δεν τα λέμε και να ψηλώσουμε. Τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τίποτα δεν είμαστε και τώρα. Το απόλυτο μη δεν ήμουν. Απλά τα λέμε σαν ιστορίες. Λοιπόν, έλα Δημήτρη για σένα. Και κλείνουμε. Βάλε και αυτά και λέγαμε να πιούμε τώρα.

129 μου λέει, θα μπορούσες λέει να κάνεις μαθήματα σε μια σχολή λέει και να βοηθήσεις νέα παιδιά τα οποία αγαπάνε το ραδιόφωνο και σπουδάζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κοίταξε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημοσιογραφία είναι με πανεπιστήμιο. Έχει και σχολές βέβαια, έτσι, ιδιωτικές. Το ραδιόφωνο πρέπει να το έχεις. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αυτά τα λίγα πράγματα που ξέρω, τα λίγα χρόνια που ασχολούμαι, τα πολύ λίγα πράγματα που ξέρω στη ζωή μου, είναι πρέπει να το έχεις αυτό. Εκφωνητές υπάρχουν πάρα πολλοί, χιλιάδες, δεκάδες, και πολύ ωραίες εκπομπές και τέλειες εκπομπές και τέλεια, τέλεια. Αλλά είναι μερικοί άνθρωποι που ξεχωρίζουν για κάποιο λόγο. Έτσι, για κάποιο λόγο, και δεν φωτογραφίζω τον εαυτό μου, παραξηθώ. Κάποιοι άνθρωποι που ξεχωρίζουν. Δηλαδή, το ραδιόφωνο χρειάζεται πλέον ανθρώπους που να κάνουν να ακούνε ραδιόφωνο. Και πιστεύω ότι η απλότητα, η ταπεινότητα και η αμεσότητα φέρνει τον κόσμο πιο κοντά. Όταν αρχίζει άλλος και το παίζει και δίθεν και πρεστίζει και ήματς και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Όσο για το άλλο που με ρωτάς, όλα τα ραδιόφωνα, ο καθένας έχει το κοινό του, τον κόσμο του, αρκεί να παλεύει να μην κάνει χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Εμένα αυτό ας πούμε, για μένα όλα τα ραδιόφωνα είναι καλά. Ο καθένας έχει το κοινό του και τον κόσμο του. Το θέμα δεν μου αρέσει τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Αυτά. Λοιπόν, ναι, θα μπορούσα να πω και έχω βοηθήσει πολλά παιδιά εγώ. Τώρα κακώς τα λέμε αυτά. Έχω βοηθήσει πολλά παιδιά και τους έμαθα να παίζουν και μουσική στο Μασικό Γαλαξία. Αυτός ο Ιορδάνης, ο αγαπητός εργού, ένα παιδί που κάνει και εκπομπές και τραγουδάει κιόλας. Εγώ τον, από μένα ξεκίνησε ο αγαπητός. Και πολλά άλλα παιδιά. Πάρα πολλά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν είναι, κοίταξε, δεν είχα ποτέ αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και να κλείσουμε, παιδιά. Αυτά είναι τόσο. Για τον κύριο Δημήτρη, αφιερωμένο. Σίγουρα όσο μεγαλώνει, κοίταξε, όσο μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Όταν κάθεσαι στο σπίτι μόνο σου, καταλαβαίνεις και τα λάθη που έκανες. Έτσι είναι. Ο φίλος γράφει για τους γονείς του. Είναι έτσι. Όταν είναι ζωή οι γονείς σου, όταν είναι εν ζωή οι γονείς σου, τους έχουμε stand by. Λοιπόν, είναι λάθος αυτό. Όταν οι γονείς σου ζούνε, πρέπει να είσαι κοντά στον πατέρα και στη μάνα. Να είσαι κοντά. Φυσικά, εντάξει, καταλαβαίνω, έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά, έχουν αυτά, έχουν εκείνα. Αλλά και ο πατέρας και η μάνα πρέπει να είσαι κοντά. Κάτι τα ταπεινή μου γνώμη. Μετά θα τους βλέπεις σαν φωτογραφίες. Και μετά θα λες τι λάθη έκανα. Έτσι, έτσι είναι σε όλους μας. Όταν είσαι πιο νέος δεν καταλαβαίνεις αυτά που σου λένε οι μεγαλύτεροι. Λες, άμα τι λέει αυτός τώρα. Και μετά όμως θα συνειδητοποιείς, σιγά σιγά τα συνειδητοποιείς. Είναι αυτό που λέμε, ότι όταν βγαίνει κάποιος και λέει πέντε πράγματα, ο άλλος μπορεί, αν δεν έχει τον ίδιο τρόπο σκέψεως, θα διαφωνήσει. Τέλει, τι λέει μωρέ αυτός. Τι λέει αυτός. Τέλος. Αλλά στην πορεία, όταν αυτά τα πράγματα που λέει τα βλέπει μπροστά του, τότε θα σε θυμάται. Αυτά. Λοιπόν, αν φτάνει τόσο. Παρασκευή και Σάββατο μάλλον δεν θα κάνω εκπομπή. Μάλλον. Σάββατο παλεύεται. Παρασκευή όχι. Πρώτο Θεός. Έλα Δημήτρη για σένα και κλείνει.

Λοιπόν, κάτσε εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι να πω και τον συνάδελφό μου ο οποίος κάνει εκπομπές στο Μουσικό Γαλαξία, ο Βασίλης, ο Σαλονικιός. Όσοι θέλετε, το πρωί 8 η ώρα κάνει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, όχι Μουσικός Γαλαξίας τώρα ονομάζεται. Γράψτε Παύλος Βασιλείου, θα το βρείτε Μουσικός Γαλαξίας. Κάνει το πρωί 8 η ώρα Βασίλης. Και παίζει και ωραία τραγούδια και έχει ωραία τραγούδια γενικά. Λοιπόν, έτσι είναι Μπαρμπαγιάννη και με αυτό κλείνουμε, παιδιά.

αυτό το τραγούδι του Βοσκόπουλου είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν το ζητάει ο κόσμος και είναι ωραίο τραγούδι. Δείχνει ότι εκείνη την εποχή το μήνυ, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμένα πάντα μου αρέσανε και μου αρέσουν στις εκπομπές να παρουσιάζουμε. Υπάρχουν τόσα ωραία τραγούδια. Πιστέψτε με, δηλαδή, τόσο καιρό που είμαι στο Μάνος, τόσο χρόνια που είμαι στο Μάνος, ο κόσμος ζητάει 5 τραγούδια τα ίδια και τα ίδια σου. Και με βάζαν χέρι καμιά φορά αυτοί που ακούγανε, μου λέει, έτσι, μου λέει, τι, πες τους να βάλουν κανένα άλλο τραγούδι, ξέρω εγώ. Τους έλεγα, ξέρω εγώ, εντάξει, αλλά σεβόμουν για τον που κάνουμε πλάκα, είδαμε ότι κάπου με ζητούσαν, εγώ τα βάζα τραγούδια, δεν είχα θέμα. Ξέρω, η κομπή ήταν για μένα και ήταν για τον κόσμο. Μπορεί να μην μ' άρεσαν κάποια, αλλά εγώ τα βάζω. Δεν έχει σημασία αν μου άρεσε εμένα, μου άρεσε εμένα, άρεσε το παιδί. Λοιπόν, αυτά. Τέλος πάντων. Φάω στο απέτη. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Και γενικά οι άνθρωποι όταν ακούνε ένα τραγούδι, και εγώ όταν ακούω ένα τραγούδι και λέω, ωραία φίλε, αυτό το τραγούδι το ακούω όταν ήμουν τόσο χρονών, ας πούμε. Θυμάμαι όταν πιτσιρικάσαμε τους γονείς μου το Καλατζή. Το θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, άλλες εποχές, ωραίες εποχές. Και τότε ο κόσμος είχε προβλήματα, νομίζετε. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνουμε. Όχι, δεν έχει συχνότητα, δεν έχει συχνότητα. Απλά είναι ιντερνετικός αυτός, ιντερνετικός. Κάνουν παιδιά παλιέρες τέχνες. Το πρωί, 8 η ώρα. Τέλος πάντων.

Λοιπόν, αντί να κλείσουμε, παιδιά, φτάνει σου. Α, δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ έχω καταλάβει ότι οι παλιοί μου συνάδελφοι το νιώθουν το ραδιόφωνο, το αγαπάνε το ραδιόφωνο. Οι καινούργοι δεν το πιστεύω. Όχι. Όχι. Ένα τώρα νέο, όχι το κατηγορώ, ένα παιδί ρε φίλε δεν έχει. Εμείς έχουμε βιώματα με το ραδιόφωνο και πολλοί κόσμος έχει βιώματα. Το ραδιόφωνο ήταν πηγή διασκέδασης, πηγή ζωής, το ραδιόφωνο, οι παλιοί. Βλέπεις άλλος είναι, ξέρω εγώ, 65-70 χρονών και το γουστάρει το ραδιόφωνο. Έχω συναδέλφους που είναι μεγάλη ηλικία και το γουστάρει το ραδιόφωνο. Μα μπορμπαλάκες. Πόσο χρόνο ήταν, 79, όχι, 79 χρονών, 80 χρονών. Και το γούσταρε το ραδιόφωνο. Μέχρι τελευταία μέρα, από το πεθάνει εγώ τον, γιατί εγώ έρχομαι κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, συχνά. Και μου λέγε, ξέρω εγώ, μια φορά Μπορμπαλάκης, μου λέει, ωραία τραγούδια βάζει, μου λέει, αλλά και τα τραγούδια των ακροατών τα βάζει. Λέω, πώς δεν τα βάζω, τα τραγούδια, ξέρω εγώ, τα βάζω. Λέω. Και μέχρι τελευταία στιγμή, δηλαδή, πρωτού πεθάνει ο Μπορμπαλάκης, εγώ τον έρχονταν σε το βάνο. Σε μένα, δηλαδή, Δευτέρα είχε έρθει και Τρίτη, Τετάρτη και πεθάνει σου. Όμως ένας ακροατής του, μου λέει, με ζητούσε ένα τραγούδι, ένας από τη Χαλκιδική. Και του λέω δεν το βρήκα, ήταν μόνο δύο φορά που δεν το βρήκα. Του λέω το βάλω την Τετάρτη, την Παρασκευή. Και Πέμπτη πέθανε. Τέλος πάντων. Τίποτα δεν είμαστε.

Ευαγγέλικο Μεσσίας. Ο Βασιλής, ο Βασίλης ο Τίφανης, Σαλονικιός, κάνει πολύ ωραία κουμπή. Και ο γιος του Μαλαχρινό Γόρ κάνει πολύ ωραία κουμπή και η Δήμητρα κάνει. Είναι ιντερνετικός είναι αυτός. Άμα γράψει ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου, βγαίνει ο μουσικός Γαλαξίας. Παίζουν ωραία τραγούδια. Συνάδελφε, θα τους βοηθήσουμε, ρε φίλε. Τι ανταγωνιστικά. Θα τους βοηθήσουμε, σιγά. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, κλείνουμε. Να πούμε τους χορηγούς. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Παρασκευή αύριο δεν θα κάνουμε κουβί. Ούτε Σάββατο, μάλλον το Σάββατο δεν ξέρω. Παίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο, που μας στέλνετε μηνύματα.

μήνυμα. Το διάμεστο μήνυμα ιντερνετικό είναι ιντερνετικό. Μόνο έχει ίντερνετ, πιάνει. Βάζω ωραία τραγουδιά. Παλιά τραγουδιά, ωραία. Λοιπόν, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής είναι το Super Market Astro. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2 Κατερίνη, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Σε Ραϊκό βέβαια, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής. Je ne serais qu'un point de plus dans ce monde. Κομμόσης Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος 60. Je me sentirais perdu. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Κάντε μια στάση εκεί στο Λίτ, είναι δίπλα. Μετά τις 11 ώρα, κάνει ωραία πραγματάκια. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, δίπλα στο Λίτ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καταστήματα Κίτσας, ειδικές τιμές στα αξεσουάρ αυτοκινήτων και ειδικότερα στα φαρμακεία. Κίτσας, Κασάνδρα 4. Το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάνσιος, πολύ ωραίο μέλι, και ειδικό στο μέλι ο Χρυστάρας Γιάνσιος. Η νούμερο 1 ζωοτροφές και καλές τιμές κιόλας. Νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδα Σονίδη 60. Συγγνώμη, 4. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σονίδη 11. Αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε. Βλέπω κάποια βιντεάκια, αυτά της δεκαετίας του 50 και του 60. Και εντάξει, εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε. Απλά τα βλέπω και τα μ' αρέσουν. Ή όπως ρώτησα κάποτε έναν που έβλεπε μια ταινία ελληνική, ή βλέπω τις ελληνικές αυτές τις παλιές. Τις βλέπω και λέω τι ωραίες εποχές εκείνες. Τότε οι άνθρωποι είχαν προβλήματα επιβίωσης πραγματικά. Είχαν στόχους, οι άνθρωποι είχαν τότε είχαν στόχους στην οικογένεια, να κάνουν οικογένεια. Να κάνουν παιδιά, να κάνουν οικογένεια, να ξέρω εγώ, τα μορφώσουν τα παιδιά τους κτλ. Και τα αγωνιστές ήταν οι γονείς. Κάνουν 5 και 6 παιδιά που τότε δεν είχαν και χρήματα. Εντάξει, δεν είχαν την ποιότητα. Δεν είναι... Ο λόγος που πιστεύω, ένας λόγος που κάναν πίσω λίγο στα παιδιά ήταν ότι δεν είχαν την ποιότητα. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Απλά με το διαδίκτυο γινάμε πολύ ευθύνη αφού.

πιστεύω ότι το διαδίκτυο δημιούργησε, όπως έχω πει και παλιότερα, εντάξει, το ίντερνετ είναι, χρειάζεται, δεν το συζητάμε, το ίντερνετ, έτσι. Και φυσικά η τεχνολογία έχει κάνει πολλά άρωματα. Μας έχει βοηθήσει, μας, ναι, τους ανθρώπους, ξέρω εγώ, τα πάντα, έχει κάνει φοβερά άρωματα. Αλλά το διαδίκτυο δεν ξέρω. Δημιουργεί στρατιές από φοβισμένους και μοναχικούς ανθρώπους. Δηλαδή άλλος βγαίνει έξω και έχει για παρέα, είχε τώρα, δεν ξέρω. Τα νέα παιδιά όχι, τα νέα παιδιά δεν θα λέγαω κάθονται πολλές ώρες. Τα νέα παιδιά είναι στην παραγωγή, δουλεύουν καταρχάς. Τα νέα παιδιά δουλεύουν, βγαίνουν έξω με τους φίλους τους, διασκεδάζουν, περνάνε καλά. Εγώ πιστεύω ότι το διαδίκτυο, αν η θέμα είσαι άρρωστος, δηλαδή αν έχεις προβλήματα υγείας, είναι καλό, είναι πολύ καλό. Αν είσαι άρρωστος, δηλαδή αν έχεις θέματα υγείας, αν έχεις, ξέρω εγώ, σοβαρά προβλήματα υγείας, σε βοηθάει σημαντικά και είναι καλό. Ένας που είναι υγιής όμως, δεν χρειάζεται να κλείνει τόσο πολλές ώρες. Κάτι τα πίνει μόνο. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Έχουμε ωραία τραγούδια. Το Ράδιο Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγούδια και τον ακούνε πάρα πολύ. Ένα τραγούδι που το βάζαμε κάποτε στο Μωσέα, όταν βγαίναμε παιδιά της Χαναβαλιάς. 4-8-13, 3.000 ανοιχτή τάση, 250 βατ, μισκητή στη Δέλτα, 65 μέτρα οριζόντια. Ο θρύλος των Μεσαίων. Παιδιά της Καλαμαριάς, όπως και του Έντι Εφάνης. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, όπως ο θρύλος εδώ της Πιερίας, Μάνος, top, top σταθμός. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου, για τους παλιότερους, Παύλος ο Ιδός, 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς. Στα FM τα αργότερα, 1988, 8 μήνες συμβασίουχος στην ΕΡΤ, 8 μήνες συμβασίουχος στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, εκπομπές, 1989 με 90 ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, μπήκε μέτοχος στη ασφαλιστική εταιρεία Interlife. Και μετά κάναμε το Μουσικό Γαλαξία, άλλος θρύλος. Μουσικός Γαλαξίας, θρύλος. Όσοι είναι τώρα 40-45 χρονών, το ξέρουν καλά. 45-50, κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτά. Και να ακούτε πάντα Ραδιομάνος, γιατί παίζει φοβερά τραγούδια και οι επιχειρήσεις, τα μαγαζιά να ποντάρουν διαφημιστικά στο Μάνος. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας. Θέλος. Γεια σας.

Προτού χαιρετήσω οριστικά, κοιτάξτε τον ήχο που βγάζει ο σταθμός. Ο ήχος, ο ήχος. Κοιτάξτε. Λοιπόν, καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα, γεια σας.

αναγκαστώ και μια ακόμα φορά να σου πω καληνύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές που μας παίρνουν τηλέφωνο. Εμείς κλείσαμε τώρα και μας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Και μας λένε να συνεχίσουμε τα ξένα. Δεν, παιδιά, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτά είναι. Τι τραγουδάρες, τι τραγουδάρες. Και βλέπω τον κόσμο ενθουσιασμένο. Τηλέφωνο μέχρι τέτοια ώρα. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, του Σουηδό, τα παιδιά της Καλαμαριάς, Διάβλος, ένα μουσικός δεξιός. Λοιπόν, καληνύχτα. Τσάω. Και να ακούτε πάντα ραδιομάδες.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Γεια σου.

0: γέλα καλή.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.